Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Και καλώς ορίσετε σε έναν προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που σας λαλώ κάθε Κυριακή. Μεταδίδεται live από το ράδιο 6, 106,1 FM. Και καταλαβαίνω ότι το ακούτε. Το ακούτε και πολύ μάλιστα. Πάντα αστι εύκολα λέω ότι και ο τρεις ακούν το ράδιο, αλλά παίρνω μηνύματα αρκετά που ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς που το ακούνε. Και ευχαριστούμε για το που μας ακούτε το πρόγραμμα. Αλλά όχι μόνο εμάς να ακούτε, θα ακούτε όλα τα προγράμματα. Την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα μετά από εμάς. Και μετά την Ιερά Μετρόπολης, μετά από εκείνους. Το λοιπόν, θα μένετε πάντα, θα με τρεις ωρίτσες. Έχουμε, σας λέω πάντα, κάθε Κυριακή έχουμε τραγουδάκια, έχουμε κανένα αστείο, έχουμε καζαντζίδιν, καμιά ανακοίνωση, έχουμε μια, δυο σήμερα actually. Έχουμε τον, με ξεχάζει, την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, ο Άης Γιάννης στο Πάμε στην Νό θα γιορτάζει, σας παρακαλώ πιένετε. Αν ξέρετε και καλά μες στην Επιτροπή, πάρτε τους τηλέφωνο να τους πείτε πώς είναι να πάτε, διότι μετά κάνουν μεσημεριανό. Γι' αυτό θα είναι ωραία, ωραία να παραβρεθούν αρκετοί στηριχτές από το, από το Wellington. Και είναι κοντά, μια ώρα πάει. Αβιάζεστε δηλαδή. Το λοιπόν, το λίγο μια ώρα και κάρτο, μια ώρα και 20, το κανονική ώρα. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε. 19 το άλλο μηνός, κρατήστε την Κυριακή το μνημόσυνο για τους πεσόντες για, κατά την εισβολή στην Κύπρο. 19 του άλλου του μηνός, το λοιπόν, κρατήστε την ημέρα να μαζευτούμε όλοι, να ας θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα άσχημα χρόνια που περάσαμε και που περνούσε φυσικά και πολλοί από τότε όσοι θέλουν να πάνε πίσω στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πάνε και μπορούν να πάνε να σταθούν πόξο και να τα κοιτάζουν και να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, τι έχουμε να σας πούμε. Έχουμε ένα, είπαμε ένα ανέκδοτο σήμερα, είπαμε. Λοιπόν, 027-44-75-690. Άμα θέλετε να μάθετε τίποτε, στείλτε μου τίποτε καμιά ειδοποίηση. Ladies and gentlemen, if you just joined the program on Wellington Access Radio, you're listening on 106.1 FM. You're listening to the Cyprus Community Program. We're on for an hour. 0274475690, our number. We bring you Greek music and the odd notice from our community. We got 3 hours of Greek culture, as I say, every Sunday. The Cypriot program kicks off first between 1 and 2, then 2 to 3, the Greek Orthodox community, then 3 to 4, the Holy Metropolis. So stay with us if you're not quite sure. I gave you my number earlier on. If you need to know what they're talking about, give me a ring. We're very happy to fill you in. Keep in mind, next Sunday is St. John's Agios Ioannis on the 28th. I think it's next Sunday, yeah. Palmerston North, please do go. The church up there has a liturgy and followed by a luncheon. So please do support our communities. Right. Πάμε τα όλα, είναι ώρα να φύγουμε καλό. Τέλος πάντων, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με την Άννα Βίσσιρ. Έχει χρόνια να το παίξω το τραγούδι.

Πολλά ωραίο τραγούδι, είναι δικό της, έκαμε δική της εκτέλεση παλιών παραδοσιακών τραγούδιν της Κύπρου. Εντάξει, ξεκινήσαν τα τηλεφωνά, γλύωρα, βάρ' το τραγούδι, έρχεται. Το Γιασεμί.

Μάλιστα. Η Άννα Βίση που το τραγούδι «Οχ Κύπρος», πολλά ωραίο τραγούδι, πάρα πολλά. Και ξέσαμε να σας πούμε τι τα μέρα είναι. 21 του Ιούνια, μην να το ξεχάσετε. Λοιπόν, συνεχίζω άλλο ένα τραγουδάκι. Τούτο είναι ένα αφιέρωμα. Μου το ζήτησε μια κυρία και αγαπά το πάρα πολλά το τραγούδι και λέει μου

μην πείτε ποιος το θέλει. Το λοιπόν αυτό είναι για την Χριστάλλα. Το λοιπόν, Βίκυμο σχολείου, χάθηκε το φεγγάρι.